για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη σταριά.
1: Κάνουν η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: των ματιών.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

Κόβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

δίχως φρένα. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: ενεργειακά αίθριος, άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Πολύ καλημέρα σας, εδώ ραδιοφωνική δεκατιανή πρωινή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη και τέλος και την παρέα του βέβαια. Στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία σαββατιάτικη παρέα με απόντα τον κύριο Γιάννη Πιταρά. Ο οποίος δεν μας έχει εγκαταλείψει προφανώς, απλά είχε ένα μικρό πρόβλημα υγείας, χειρουργήθηκε την Τρίτη στη μέση, τον ταλαιπωρούσε μία κύλη και αυτό το Σαββατοκύριακο θα αναρρώνει, διότι ο γιατρός του συνέστησε να κάτσει ένα μήνα, αλλά επειδή μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο μου είπε είμαι βράχος, είμαι γίγαντας, ήθελα να έρθω, απλά μου είπε να κάτσω και να ξεκουραστώ λίγο μέχρι να επουλωθεί εκεί πέρα

0: Ατζέντα της ημέρας. Σήμερα γιορτάζουν Ισαΐας, Χριστόφορος και Χριστοφορία. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους σας, σε όσους σας λένε Ισαΐα, Χριστόφορο ή Χριστοφορία. Διεθνής ημέρα για το σύνδρομο Κορνέλια Ντε Λάγκε, ημέρα της Ευρώπης, παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών, αρκεί να μην τα καταγράφουμε, να μην είμαστε bird watchers και πηγαίνουμε σε... και πηγαίνουμε σε χωματερές και μεταφέρουμε χανταϊούς και τέτοια στον υπόλοιπο πλανήτη όπως κάναν και οι υπόλοιποι. Και παγκόσμια ημέρα του δίκαιου του εμπορίου. Αυτές είναι οι παγκόσμιες ημέρες. Ο καιρός, όπως ακούσαμε και από τη Χριστίνα Σούζη, αναμένεται φανταστικός καλοκαιρινός. Ως 27 βαθμούς στην Αττική και ενδεχομένως να φτάσει και τους 29, κάποιοι λένε μπορεί και 30, σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Οπότε οδεύουμε ταχύτατα προς το καλοκαίρι. Καντίνες κύριε Παπακαλούση, σήμερα ψόφια τα πράγματα. Μιχαλακοπούλου ένας κοιτούσε το κινητό. Πες το. Συγκρού 5 κοιτούσαν το κινητό. Οι υπάλληλοι της καντίνας κοιτούσαν το κινητό. Στις ουλινουργίες και στην άνοδο και στην κάθοδο της Συγκρού, κάτι λίγη εκεί πέρα απ' έξω, και αυτοί κοιτούσαν τα κινητά τους. Οπότε τίποτα το ενδιαφέρον. Κάντε ένα update σας παρακαλώ στη λίστα με τα ηχητικά, διότι νομίζω ότι οφείλουμε και εμείς από εδώ, από το ραδιόφωνο του Σκάκη, από τη δική μας ταπεινή εκπομπή, να ακούσουμε τον αποχαιρετισμό της Ιας Κοσιόνη εδώ στο τελευταίο κεντρικό δελτίο που εκφώνησε εχθές για την τηλεόραση του Sky μετά από 20 χρόνια. Η Σία Κοσιόνη αποχώρησε από το σταθμό και νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε αυτόν τον αποχαιρετισμό όπως η ίδια εξέφρασε τα συναισθήματά της στο τελευταίο της κεντρικό δελτίο στην τηλεόραση του Sky.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του Sky και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του Sky με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξουες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανειδήν.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το χειροκρότημα που ακούστηκε από τους συνεργάτες της ΙΑΣ αλλά και όλων εμάς, από τα παιδιά, τους τεχνικούς, τους άνθρωπους που βρίσκονταν κάτω στο στούντιο εκείνη την ώρα, επισφραγίζει κάτι που βεβαίως είναι γνωστό, ότι η Σία Κοσιόνη είναι μια μεγάλη κυρία της ελληνικής τηλεόρασης, μια εξαιρετική δημοσιογράφος. Εμείς εδώ από την ταπεινή εκπομπή μας να της ευχηθούμε καλοτάξιδες δημοσιογραφικές θάλασσες, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει στο μέλλον και βεβαίως καλή επιτυχία και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, που έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι είναι δεδομένη. Η ζωή συνεχίζεται. Εσύ, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας προσέφερες και πάνω απ' όλα τη φιλία σου όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, κύριε Παπακαλούση, νομίζω ότι σε αυτή τη στιγμή μπορούμε κάτι να ακούσουμε για να πάμε να δούμε μετά τα της ακρίβειας και τα του πληθωρισμού, που νομίζω τα στοιχεία είναι έως και σοκαριστικά.

0: Λοιπόν, στα μηνύματά σας, Δημήτρης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ακούω μέσω ίντερνετ, λέει. Διακόπτεται διαρκώς η μετάδοση. Κάντε κάτι γιατί είναι πολύ, πολύ ενοχλητικό. Κύριε Παπακαλούση, έχεις τη δυνατότητα. Θα το δούμε. Εντάξει. Δημήτρη, βάζουμε εδώ τον κύριο Παπακαλούση. Μπας και κάνει καμιά δουλειά και το φτιάξει. Για πάρε τα κατσαβίδια και πήγαινε. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα, λέει. Σιγά το νέο ότι υπάρχουν ούφο στην Ελλάδα. Μιλάς για τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του Πενταγώνου, έτσι. Εμείς το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Γιάννη μου, κοίταξε, όλοι το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Και ούφο και ούφο με σκούφο. Το γεγονός είναι ότι το επισημοποιεί και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, έτσι. Οπότε πλέον μπορούμε να ησυχάσουμε και δεν έχουμε μόνο ούφο, έχουμε και ντρόουν στις ελληνικές θάλασσες. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Δεδομένο είναι ότι από το 23 μέχρι και το 24 έχουν οι Αμερικανοί πιλότοι τρεις θεάσεις ούφο στην Ελλάδα, πάνω από το Αιγαίο. Και δεν τα λένε πλέον ούφο, τα λένε UAP. Μη ταυτοποιημένα, λέει, ανώμαλα φαινόμενα. Κύριε Παπακαλούση, ανώμαλα φαινόμενα. Σου έχει τύχει. Εν τω μεταξύ είναι τώρα και αυτοί οι δορυφοροί του Μπάσκ. Είναι και τα ντρόν, είναι και το ένα, είναι και το άλλο. Άντε να πάρεις χαμπάρι τι συμβαίνει στον ουρανό, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ο Τάκης από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα Γιώργο, δεν είσαι μόνος σου, είμαστε εδώ μαζί σου. Είμαστε εδώ μαζί σου, περαστικά στο Γιάννη. Περαστικά θα είναι 100%, θεώρησε το δεδομένο, διότι ήδη είναι σε φάση ανάρρωσης. Ξαπλωμένο στο κρεβάτι με ηλεκτρική κουβέρτα, με τη χαρά δίπλα εκεί πέρα να του φέρνει τσαγάκι, χαμομηλάκι, να του αλλάζει κομπρέσες και ό,τι χρειάζεται. Οπότε είναι μια χαρά, δυνατός και όμορφος. Την άλλη εβδομάδα θεωρώ ότι θα τον έχουμε κοντά μας εδώ στην παρέα μας και θα πάρει τον ηγετικό του ρόλο στα μικρόφωνα της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε στον πληθωρισμό όμως τώρα. Εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Φιλοθέ Μακρυδάκη, τη φοροτεχνικό μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές, περαστικά στον κύριο Πιταρά.
0: Η κυρία Μακρυδάκη, να πούμε ότι προσφάτως έγινε και τραγούδι στα χείλη ενός θαυμαστή της Παύλα, πελάτη της, γείτονα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που νομίζω θα το αναρτήσετε κιόλας, έτσι,
1: φίλο. Ένα φανταστικό τραγούδι, όντως, που δεν έχω λόγια να πω. Ευχαριστώ που το θυμήθηκες και το αναφέρεις κιόλας. Και βεβαίως, όταν μπορείτε, θα σας το δώσω να το παίξετε.
0: Εντάξει, απλά, κυρία Μακρυδάκη, επειδή το άκουσαν, ναι, νομίζω ότι είναι AI. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η προσπάθεια είναι πολύ συγκινητική και μπράβο στον θαυμαστή σας, Παύλα, ακροατή σας, Παύλα, πελάτη σας κτλ. Πάμε όμως τώρα στα σοβαρά. Στις αυξήσεις, ο πίνακας τον έχω μπροστά μου εδώ με τις μεταβολές των τιμών. Δείχνει ότι έχουμε κατά μέσο όρο γύρω στο 5,4% έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός. Αλλά σε επιμέρους προϊόντα, και εκεί είναι το ενδιαφέρον. Οι αυξήσεις είναι, και εκεί που μας πονάει κιόλας στην τσέπη κυρίως, οι αυξήσεις είναι φωτιά. Έχετε κάποιες έτσι να μας δώσετε ενδεικτικά?
1: Ναι, ναι. Ας δώσουμε λιγάκι μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα για το οικογενειακό πορτοφόλιο. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 5,4. Mm-hmm. Προσέξτε τη διαφορά. Το Μάρτιο ήταν 3,9 και μέσα σε μόλις ένα μήνα είχαμε μια βίαιη άνοδο 1,5 ποσοστίας μονάδας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η ακρίβεια δεν είναι πια στάσιμη, αλλά επιταχύνεται. Ο κύριος ένοχος είναι η ενέργεια, το κόστος του ρεύματος και του φυσικού αερίου δεν επιβαρύνει μόνο τους λογαριασμούς, αλλά μολύνει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι μέχρι και το ράφι στα σούπερ μάρκετ.
0: Εγώ σας λέω 8 ευρώ τα κεράσια, 4 ευρώ το κεσεδάκι φράουλες.
1: Απίστευτο. Θα δούμε και
0: καθόλου απίστευτο.
1: Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Ας δούμε τι σημαίνει αυτό το 5,4 για μια τετραμελή οικογένεια. Έχουμε ένα ζευγάρι με δύο παιδιά που νοικιάζει ένα σπίτι. Σταματάμε λοιπόν να μιλάμε θεωρητικά. Πάμε να δούμε τα επίσημα στοιχεία. Η μηνιαία δαπάνη μια τετραμελής οικογένεια σήμερα χρειάζεται τουλάχιστον 2.500 ευρώ το μήνα για να καλύψει τις ανάγκες της. Η κατανομή πώς έχει? 48,4% αυτών των χρημάτων δηλαδή. Σκεφτείτε ότι τα 1.210 ευρώ πηγαίνουν αυστηρά σε τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές. Η χασούρα έρχεται λόγω του πληθωρισμού. Με τον πληθωρισμό να έχει φτάσει στο 5,4 η οικογένεια των 2.500 ευρώ χάνει αυτόματα τα 135 ευρώ της αγοραστικής δύναμης κάθε μήνα. Και αν δεν υπήρχαν τα μέτρα στήριξης, η οικογένεια αυτή θα έπρεπε να βρει 1.620 ευρώ επιπλέον το χρόνο, μόνο και μόνο για να ζήσει όπως πέρυσι. Είναι σαν να χάνεται ένας ολόκληρος μισθός μέσα στην χρονιά λόγω της ακρίβειας.
0: Άρα λέτε ότι λόγω του πληθωρισμού χάνουμε γύρω στα 135 ευρώ το μήνα σε σχέση με πέρυσι, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι δηλαδή... είναι, όπως το λέτε, είναι και εγώ τόσο περίπου πάνω κάτω, τόσο το έχω υπολογίσει στα δικά ναι. μου καθημερινά.
1: Ναι, τώρα με ένα 2 ευρώ η διαφορά δεν έγινε και κάτι.
0: Οντρικά, ναι.
1: Αλλά ούτως ή άλλως είναι συγκλονιστική η κατάσταση. Απέναντι σε αυτό λοιπόν το σοκ έρχεται το πακέτο, μέτρων, το πακέτο με τα μέτρα στήριξης που έχουμε δει προκειμένου να επιστραφούν κάποια χρήματα στην τσέπη της οικογένειας. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, η ενίσχυση των παιδιών τι λέει, 150 ευρώ το μήνα για το παιδί, στα δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ εφάπαξ. Αν κάνουμε την αναλογία, θα δούμε ότι δίδονται 25 ευρώ το μήνα στην τσέπη τώρα της οικογένειας. Επιστροφή ενός ενοικίου, τέλος Νοέμβρη. Αυτό έστω ότι έχουμε ένα μέσο ενίκιο 60 ευρώ, 600 ευρώ το μήνα. Τα 600 ευρώ το μήνα αναλογικά, αν πάρουμε ένα ενίκιο επιστροφή, έρχονται στη τσέπη 50 ευρώ κάθε μήνα. Η επιδότηση των καυσίμων. Τι λέει εδώ, 20 λεπτά το λίτρο. Εδώ οικονομούνται περίπου 15 ευρώ το μήνα. Η αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων και στα μέτρα 400 ευρώ αναλογικά προσθέτουν 25 ευρώ το μήνα. Οι επιδοτήσεις των αγροτών που είπατε και για τα κεράσια, τα 15% στα λιπάσματα που δίδεται, έχει στόχο να συγκρατηθεί τιμή και στο κρέας και στα απορροκεπευτικά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της αγοράς. Η ρύθμιση των 72 δόσεων ουσιαστικά στοχεύει στην ανακούφιση από το άγχος των κατασχέσεων. Η αποδέσμευση των λογαριασμών με εξόπιση του 25% είναι για να δοθεί μια ρευστότητα στους επαγγελματίες. Και έχουμε και τον εξοδικαστικό που είναι πλέον από τις 5.000, ήταν 10 από τις 10.000 και πάνω που μπορούσες να μπει στον εξοδικαστικό. Τώρα μπορείς να δοκιμάσεις αν έχεις οφειλές από 5.000 και πάνω. Εδώ, αν πάρουμε αυτά τα μέτρα και τα αθροίσουμε, θα δούμε ότι το συνολικό μηνιαίο όφελος για τους δικαιούχους είναι περίπου 85 με 90 ευρώ.
0: Άρα πάνω κάτω προσπαθεί η κυβέρνηση να ισορροπήσει σε ό,τι αφορά, δηλαδή να χτυπήσει με αυτά τα μέτρα την αύξηση των τιμών λόγω...

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: τα πουλιά.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακαλύψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήλδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.

0: Μία και μισή έως τρεις και μισή.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ECOMAT.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στην καρδιά.
1: Οι ώρες στον Ερμή είναι 5.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Να έρθει ο Σεγκόβια, να έρθει ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Μέσος το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργύρο Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και τα σημαντικότερα νέα της ημέρας έχουν ως εξής. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε, καθώς χθες το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει μεταξύ άλλων πως το ντρόουν βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας μάλιστα πως θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Ο κύριος Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Την ελπίδα πως η πρόταση των Ιρανών θα είναι σοβαρή, εξέφρασε από την Ιταλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, κατηγόρησε για μία ακόμη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μία απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι μία διπλωματική λύση. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά όπου θα ισχύει το διεθνές δίκαιο, θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του σήμερα στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο φράχτη του Εύρου, τον αποκάλεσε σύμβολο κυριαρχίας, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσουμε άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την ελληνική οικογένεια απέναντι στην ακρίβεια, ενώ τόνισε πως όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ ρωτά μεταξύ άλλων πως θα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο, με την αξιωματική αντιπολίτευση να καλεί τον Πρωθυπουργό να μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνης παθογένειας και βαρύδια. Το αστυνομικό δελτίο, μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα και υπό αστηρά μέτρα ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου και της σύζυγου του, που προφυλακίστηκαν για τη δολοφονία του νεαρού στην Κρήτη, που θεωρούσαν υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο 54χρονος κρατείται σε κελί προστασίας, ενώ η 56χρονη σύζυγός του κρατείται επίσης υπό ιδιαίτερη αυστηρή φύλαξη, αλλά σε διαφορετική πτέρυγα των φυλακών. Στη Σκιάθο, στη σύλληψη ενός 14χρονου, προχώρησαν χθες αστυνομικοί καθώς οδηγώντας σε πεζόδρομο παρέσυρε με ηλεκτρικό πατίνι έναν 67χρονο πεζό, τον τραυμάτισε και τον εγκατέλειψε. Μαζί με τον ανήλικο συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του. Στα Κανάρια νησιά μετέβη σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου, ενώ διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άνθρωποι στο πλοίο που να έχουν συμπτώματα του ιού. Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 5 ατόμων χθες το πρωί στα Εξάρχεια. Οι συλληφθέντες φέρονται ως μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στο λόφο του Στρέφη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και αύριο μέχρι και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, σε περιοχές του Πειραιά και των νοτιών προαστίων της Αττικής, λόγω της δεύτερης ημέρας διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν αυτή την ώρα και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βεβαίως έχουμε και παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό, του ηλεκτρικού, για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Metallica. Στην αθλητική επικαιρότητα, πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα βόλεϊ, επικρατώντας εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ. Στο μπάσκετ, η ΑΕΚ διεκδικεί απόψε στις 9 το βράδυ το τρόπαιο του Basketball Champions League, αντίπαλός της η Ρίτα Βίλνιους. Στο ποδόσφαιρο, για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, ΑΕΛΑΣ Τέρας 1-1, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Πανετολικό. Όσο για τον καιρό, έθριος θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το σοβαρό περιστατικό που είχαμε με το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο και εντοπίστηκε από τις ελληνικές αρχές ανοιχτά της Λευκάδας και μέσα στο οποίο έχουν βρεθεί πυροκροτητές και μια μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Οι αρχές κάνουν φύλο και φτερό το συγκεκριμένο ντρόουν, με τον στόχο των ερευνών να είναι να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και για την προσέλευσή του και για την αποστολή του και για τον στόχο του. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πετροψάλτης και θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Τρεις πυροκροτητές και μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης βρέθηκαν μέσα στο μυστηριώδες θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε σε σπήλαιο κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο της Λευκάδας, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών. Μέχρι και αυτή την ώρα, οι αρχές επιχειρούν να συλλέξουν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο το μη επανδρωμένο σκάφος έφτασε στο Ιόνιο, αλλά και ποια θα ήταν η πορεία του. Ο ψαράς που εντόπισε τον ντρόουν περιγράφει τις εικόνες που αντίκρισε.
2: Φτάνοντας στο κάβο Δουκάτο, στα 50-60 μέτρα, βλέπω ένα μαύρο πράγμα. Παναγιώτη, λέω στον αδερφό μου που ήταν στο τιμόνι, πρόσεχε, κάτι είναι μπροστά μας, ένα μαύρο σκάφος. Φεύγουμε, γυρίζουμε, σκόνουμε τα δίχτυα. Το σκάφος, όπως εγώ και είδα, μια μικρή σχηματιά, είχε μπει η πλώρη του με μπρόσω τη μηχανή. Κολλημένο στα βράχια. Το τραβήξαμε προς τα έξω λίγο.
3: Με το σκάφος που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, οι δύο ψαράδες μετέφεραν το θαλάσσιο ντρόουν από τα ανοιχτά στο λιμάνι της Βασιλικής.
1: Κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, το σκάφος ξέφυγε από τον έλεγχο των αλλιέων που δεν γνώριζαν ότι μέσα του είχε εκρηκτικά.
2: Μας φεύγει το σκάφος και πιένει για απέναντι που ήταν τα κότερα. Γίνεται ένας πανικός χαμός, να φωνάζω εγώ στον αδερφό μου, άνοιξε ταχύτητα. Τελικά το προλαβαίνω στο τσακ, παιδιά. Τα χέρια μου πήγαινε να μου τα κόψει.
4: Στο πάνω σκέλος είχε δύο πιάτα του Starlink για να παίρνει σήμα GPS για να το καθοδηγεί που να πάει και είχε μια κάμερα πολύ εξειδικευμένη.
1: Όπως διαπιστώθηκε, το πλωτό ντρόουν που έχει χωρητικότητα 300 κιλών εκρηκτικών υλών ήταν τύπου μαγκούρα, όμοιο με αυτά που χρησιμοποιεί ο Ουκρανικός στρατός για επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων.
5: Έχουμε ένα απτό δείγμα ενός πολέμου ο οποίος έχει ξεφύγει πλέον από την Μαύρη Θάλασσα. Ήρθε ένα πράγμα το οποίο είχε 100-200 κιλά εκρηκτικά μέσα σε ένα λιμάνι. Αυτά έρχονται προφανώς με κάποιο φορέα. Εμπορικό πλοίο είναι αυτοκατευθυνόμενα. Δεν υπάρχει κάποιος χειριστής ο οποίος το πιλοτάρει συνεχώς. Ακολουθούν μια προγεγραμμένη πορεία και ο χειριστής απλώς εντολοδοτεί πότε θα επιτεθεί.
1: Η αποκάλυψη ότι το σκάφος είχε εκρηκτικά προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
6: Φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε. Άμα εκραγόταν εδώ πέρα έξω που το κυβέρει οι ψαράδες, τι θα γινόταν, θα βγει ο Βασιλική όλοι.
7: Επίφοβο είναι. Αν το ξέραμε κι εμείς, ασφαλώς δεν θα το πλησιάζαμε.
1: Στο θαλάσσιο ντρόουν αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
8: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει.
1: Τη διαχείριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με το συμβάν να απασχολεί την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το λιμενικό αλλά και την αστυνομία.
0: Πάμε στη Λευκάδα, πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος βρίσκεται στο σημείο στο οποίο εντόπισαν ψαράδες το συγκεκριμένο ντρόουν. Μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί και για τους ψαράδες και γενικότερα για το νησί της Λευκάδας, διότι ξαναλέμε, το θαλάσσιο αυτό ντρόουν ήταν ζωσμένο με εκρηκτικά, κάτι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος με όλα τα νεότερα πριν από λίγο στο Sky.
3: Οι άνθρωποι αυτοί πλησίασαν, δεν γνώριζαν και δεν μπορούσαν να γνωρίζουν φυσικά οι άνθρωποι το ότι μέσα περιείχε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Αν το ήξεραν, όπως μας είπαν, δεν πρόκειται να πλησίασαν. Όλα συνέβησαν, Χριστίνα, λίγα μόλις ναυτικά μίλια μακριά από τη Βασιλική. Εκεί λοιπόν οι ψαράδες είχαν αφήσει τα δίχτυα τους, όπως κάνουν κάθε μέρα. Το βράδυ που πήγαν, όπως μας είπαν, δεν εντόπισαν απολύτως τίποτα. Το πρωί λοιπόν που επέστρεψαν, είδαν αυτό το μαύρο το οποίο το πέρασαν για σκάφος, όπως ήταν και νύχτα. Βασικά πανικοβλήθηκαν και ήδη γιατί δεν είχε φώτα και φοβήθηκαν μη συγκρουστούν και πάθουν κακό και οι ίδιοι αλλά και υποτιθέμενος ο οποίος κυβερνήτης του άλλου σκάφους. Μετά από λίγη ώρα όταν πλησίασαν κατάλαβαν ότι δεν είναι σκάφος όπου υπάρχει εκεί στην περιοχή. Ενημέρωσαν από την πρώτη στιγμή το λιμενικό σώμα εδώ στην Λευκάδα. Προσπάθησαν, το έδεσαν για να το μεταφέρουν στο λιμάνι της Βασιλικής. Εκεί λοιπόν, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον Γιώργο που το ψάλλεται λίγο νωρίτερα, παραλίγο να τους φύγει, γιατί ήταν σε λειτουργία οι μηχανές του, παραλίγο να τους φύγει όμως, όχι ότι πήγε να γίνει κίνηση και να πέσει πάνω σε κότερα τα οποία ήταν στην περιοχή. Με το δεδομένο το οποίο μάθαμε λίγες ώρες αργότερα τα εκρηκτικά, φαντάζεστε το τι θα μπορούσε να συμβεί. Όταν λοιπόν πήγε στο σημείο το λιμενικό και η αστυνομία εδώ της Λευκάδας, αρχικά επειδή, όπως μας είπαν και οι ψαράδες και το γνωρίζουν και οι τοπικές αρχές, από εκεί είναι ένα πέρασμα το οποίο κάποιοι το χρησιμοποιούν για να διακινήσουν ναρκωτικά. Έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν περιστατικά. Πήγε και η δίωξη ναρκωτικών με ειδικό σκύλο, δεν εντόπισε κάτι, ήδη ήταν το λιμενικό εκεί και αμέσως ενημερώθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις όταν τα στελέχη του λιμενικού εδώ είδαν ότι μάλλον πρόκειται για στρατιωτικό εξοπλισμό. Η διαδικασία είναι γνωστή εν συνεχεία, Χριστίνα. Μεταφέρθηκε στο Πλατιγιάλι, στο Ναστακό, στην Εντολοκαρνανία, εκεί στην βάση του ναυτικού και από εκεί στην Αθήνα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των ερευνών, που είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό για τη χώρα μας, ήδη φαίνεται, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Sky, ότι υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία έχουν φτάσει και στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και όσον αφορά το τι drone είναι αυτό, από πού προέρχεται και το τι περιείχε. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Όμως οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τα έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προσπαθούν να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, να έχουν καταλήξει σε οριστικά δεδομένα. Όπως ακούσαμε και από τον κύριο Δένδια, ήδη υπάρχουν κάποια πρώτα σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι προς αξιοποίηση από την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και όπως λένε οι πληροφορίες μας, σε λίγες ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι τα έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προσπαθούν να αλλοιεύσουν και την τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν. Είναι σύγχρονο, έχει σύγχρονη τεχνολογία και προσπαθούν να την αλλοιεύσουν και αυτοί προκειμένου να έχουν ακόμα περισσότερα στοιχεία τα οποία ίσως να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.
9: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την Μέση Ανατολή. Εκεί φαίνεται πως η έθραστη και χειρία του τελευταίου μήνα απειλείται πλέον με κατάρρευση, και αυτό γιατί τα στενά του Ορμούς, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Πως υπάρχει μεγάλη απόσταση στις θέσεις Ιρανών και Αμερικανών, με την Τεχεράνη να τα χαρακτηρίζει στρατηγικό όπλο ισοδύναμο με ατομική βόμβα. Αυτό καταλαβαίνετε πώς διαμορφώνει και τη θέση της Τεχεράνης στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, από το οποίο δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο παρά την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου, η οποία μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε παραμένει αναπάντητη από την Τεχεράνη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισακ Τρενταφυλλίδη.
11: Με τα στενά του Ορμούς να θυμίζουν πλέον ενεργό μέτωπο, η ένταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανεβαίνει επικίνδυνα.
9: Από εδώ και πέρα, ας διαθέσουν αρκετές επιπλέον συνοδείες στα αντιτορπιλικά τους, ώστε αν κάποιο από αυτά αρχίσει να βυθίζεται, να μπορούν τουλάχιστον να διασώσουν και να απομακρύνουν τις ναυτικές τους δυνάμεις, λέει ένα μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.
11: Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, οι φρουροί της Επανάστασης ανοίγουν πυρ κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν με χτυπήματα σε ιρανικά τάνκερ και θέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους για συμφωνία.
9: Υποτίθεται πως θα έχουμε απάντηση απόψε. Θα δούμε πως θα πάει. Πιστεύετε ότι σκόπιμα καθυστερούν, ρωτά δημοσιογράφος τον Τραμπ. Δεν ξέρω, θα το μάθουμε σύντομα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Κοιτάξτε, δεν έχουν στρατό, δεν τους έχουν απομείνει και πολλά. Θα δούμε τι θα γίνει, λέει στην απάντηση του Τραμπ.
11: Το Ιράν δεν δείχνει έτοιμο να αποδεχθεί χωρίς όρους την αμερικανική πρόταση.
9: Η πρότασή μας προβλέπει ότι είτε στη βάση της εκεχηρίας είτε μετά από αυτήν ο πόλεμος που μας επιβλήθηκε πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
11: Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεβάζει την πίεση. Αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ αν δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία.
9: Μπορεί να επιστρέψουμε στην επιχείρηση ελευθερία αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, αλλά τότε θα είναι επιχείρηση plus, δηλαδή μαζί με άλλα πράγματα, λέει ο Τραμπ.
11: Στην Τεχεράνη εμφανίζονται αμετακίνητοι. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τον έλεγχο των στενών ως στρατηγικό όπλο ισοδύναμο με κατοχή ατομικής βόμβας.
9: Στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ, για χρόνια παραμελήσαμε αυτό το πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για μια δυνατότητα αντίστοιχη με ατομική βόμβα, λέει ένα σύμβουλο στο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.
11: Την ίδια στιγμή, η εμπιστευτική ανάλυση της CIA εκτιμά πως το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τουλάχιστον 3 έως 4 μήνες αμερικανικού αποκλεισμού πριν αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές πιέσεις.
9: Αυτό μπορεί να είναι είτε μια αργή διαδικασία πίεσης, είτε το προήμιο μιας πολύ μεγαλύτερης στρατιωτικής επιχείρησης, λέει ο Νίκ Ρόμπερτσον από το CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να δίνουν χρόνο στις συνομιλίες, όμως στην Ουάσιγκτον δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να καταλήξουν στο συμπέρασμα πως το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με τους όρους που επιθυμούν.
11: Για πρώτη φορά, Ιρανός αξιωματούχος περιγράφει δημόσια τους τραυματισμούς που υπέστη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Ενώ οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν πως ο Μοσνταμπά Χαμενεΐ εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο παρασκήνιο της Ιρανικής ηγεσίας.
9: Ο Μοσνταμπά Χαμενεΐ επηρεάστηκε από το οστικό κύμα της έκρηξης. Στραφατίστηκε ελαφρά στο πόδι καθώς και στη μέση. Η μέση του έχει ήδη βελτιωθεί και το πόδι του θα επιλωθεί σύντομα. Δόξα τω Θεώ είναι καλά στην υγεία του, λέει επικεφαλής του πρωτοκόλλου του γραφείου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Ο εχθρός διαδίδει φήμες και ψευδείς ισχυρισμούς. Θέλουν να τον δουν, να τον εντοπίσουν, όμως ο κόσμος πρέπει να κάνει υπομονή, να μην βιάζεται. Θα σας μιλήσει όταν έρθει η στιγμή.
11: Σύμφωνα με την CIA, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Τεχεράνης μαζί με ανώτερους στρατιωτικούς και στελέχη των φρουρών της Επανάστασης.
9: Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ένα διπλωματικό θρίλερ. Ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες πάμε να μάθουμε πώς παρακολουθεί αυτή τη στασιμότητα το Ισραήλ, πώς τοποθετείται. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Τελαβίβ έχει όλο το ρεπορτάζ.
12: Αυτό που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η CENTCOM, είναι ότι από το ξεκίνημα του ναυτικού αποκλεισμού στα μέσα Απριλίου μέχρι και σήμερα οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν μπλοκάρει τουλάχιστον 58 πλοία, ενώ έχουν ακινητοποιήσει άλλα 4 που, όπως είδαμε, αυτό έγινε τις τελευταίες ώρες με τα μαχητικά των ΗΠΑ, του Αμερικανικού Ναυτικού συγκεκριμένα, να πλήττουν πλοία που προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούς και τα λιμάνια του Ιράν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των New York Times δείχνει πως το Ιράν προσπαθεί να βρει εναλλακτικές διαδρομές για την τροφοδοσία του, τόσο με αγαθά όσο όμως και με στρατιωτικό υλικό, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός δεν επιτρέπει την χρήση του Περσικού κόλπου.

0: απέναντι λοιπόν προς το πετυχαίνει μέσω της Ρωσίας. Από εκεί και πέρα το Ισραήλ κρατά χαμηλούς τόνους. Προς το παρόν παρακολουθεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στον Περσικό κόλπο και στο στενό του Ορμούς, την κλιμάκωση αυτή, λέγοντας ότι είναι έτοιμο τόσο για επιθετικά όσο και για αμυντικά σενάρια. Και την ίδια ώρα κρατά ουσιαστικά, μάλλον ασκεί πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου το ζήτημα της διαπραγμάτευσης με το Ιράν να μην περιέχει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, κάτι που θέτει η Τεχεράνη. Όμως οι Ισραηλινοί θέλουν να διατηρήσουν την αυτονομία τους, την πρωτοβουλία των κινήσεων στον Λίβανο, διότι εκεί έχουμε τις τελευταίες ημέρες κλιμάκωση. Σήμερα μόνο οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τουλάχιστον 85 στόχους στο νότιο Λίβανο, με τις αρχές της χώρας να μιλούν για τουλάχιστον 12 νεκρούς από αυτές τις επιθέσεις, ενώ αντίστοιχα από τα ντρόουν της Χεσμπολά έχουν τραυματιστεί βαρύτατα τουλάχιστον 3 Ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ ένα από αυτά τα ντρόουν μάλιστα κατέληξε στην πόλη Μετούλα, πολύ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ένα εκρηκτικό ντρόουν το οποίο όμως δεν ενεργοποιήθηκε. Από εκεί και πέρα γίνεται μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια προκειμένου οι δύο πλευρές να καθίσουν ξανά στο τραπέζι. Την ερχόμενη εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, θα γίνει ο τρίτος γύρος των απευθείας συνομιλιών, με την κυβέρνηση του Λιβάνου να θέτει ως προϋπόθεση, ως απαραίτητη προϋπόθεση, την αποκατάσταση της κυριαρχίας στα νότια εδάφη της χώρας.
1: Και από τον Σταύρο Ιωαννίδη και την ανταπόκρισή του στην Χρύσα Τσίχλη, η οποία θα μας ενημερώσει για τη στάση που κρατά τις τελευταίες ώρες η Αμερικανική διοίκηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει πολλά τις τελευταίες ημέρες. Τις τελευταίες ώρες αναμένει την επιστολή των Ιρανών, κατά πόσο αποδέχονται τις θέσεις των Αμερικανών. Για πάμε να μάθουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη. Τι είπε πριν από λίγο στον Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
2: Χωρίς να κάνει γνωστό τίποτα για την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, το Ιράν αμφισβητεί τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας. Όπως δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτζή, η πρόσφατη κλιμάκωση και οι πολλαπλές παραβιάσεις εκεχηρίας εκ μέρους των ΗΠΑ ενισχύουν τη δυσπιστία για τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς ως προς τη διπλωματία. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Τεχεράνη επιθυμεί πρώτα να λάβει εγγύησεις για το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, όπως και ένα είδους αναγνώριση του ελέγχου της στα στενά του Ορμούς και το θέμα των πυρηνικών να συζητηθεί τελευταίο. Κάτι τέτοιο θεωρείται απίθανο να δεχθεί ο Ουάσιγκτον τουλάχιστον.
1: Ήταν το ρεπορτάζ της Χρύσας Τσίχλη, όχι για την Αμερικανική διοίκηση, για τη θέση των Ιρανών και με πόση επιφυλακτικότητα βλέπουν αυτή την πρόταση που έχει κατατεθεί από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, υπάρχει ευρύτερη ανησυχία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και με ένα άλλο γεγονός, μια μεγάλη πετρελοκυλίδα που έχει εντοπιστεί ανοιχτά του νησιού Χαργκ. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας πει και πάλι η Χρύσα Τσίχλη.
2: Δορυφορικές φωτογραφίες έχουν καταγράψει τη ρήπανση που πλέον καλύπτει περισσότερα από 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Reuters, εκτιμάται πως ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, ενώ αυτή η γκριζόλευκη κοιλίδα φαίνεται να κινείται νότια προς τα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας. Οι εικόνες καταγράφηκαν από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικους μεταξύ 6 και 8 Μαΐου, με ειδικούς να χαρακτηρίζουν την εικόνα συμβατή με μεγάλη πετρελαϊκή διαρροή. Η αιτία της διαρροής τώρα παραμένει άγνωστη. Ο Ιρανός βουλευτής πάντως απορρίπτει σενάρια περί υπερχείλισης εγκαταστάσεων πετρελαίου και κατηγορεί ευρωπαϊκό δεξαμενόπλοιο ότι προκάλεσε τη ρήπανση απορρίπτοντας πετρελαϊκά κατάλοιπα στη θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι το νησί Χαργκ αποτελεί τον σημαντικότερο πετρελαϊκό κόμβο, όπως είπες, καθώς από εκεί διακινεί το Ιράν περίπου το 90% των πετρελαϊκών του εξαγωγών.
1: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε έντονες διεργασίες με φόντο τις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει σήμερα σε κομματικό ακροατήριο, στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας επί της ουσίας το σήμα της προεκλογικής εκκίνησης. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιάννη Καντέλη.
4: Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας.
5: Ανάβοντας τις κομματικές μηχανές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το σήμα για την εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου. Στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος με θέμα Ισχυρή Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη διπλωματική και αμυντική ενίσχυση της χώρας ως απάντηση στις υποκριτικές φωνές, όπως τις χαρακτήρισε, που αμφισβητούν την πολιτική των ήρεμων νερών.
4: Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Τα χρώματα δηλαδή της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.
5: Κινούμενος σε προεκλογικούς ρυθμούς, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως απέναντι στο έργο που έχει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση θα ποντάρει όλο και περισσότερο συντοξικότητα, βαδίζοντας προς τις εκλογές.
4: Είναι απορρεί κανείς πως το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση, ποντάρουν τώρα στη σκαδολογία και στη συκοφαντία.
6: Τα έχετε μπερδέψει, κύριε Πρωθυπουργέ. Αποδειχτήκατε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου σας στη χειραγώγηση των θεσμών, στις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις συνταγματικές ακροβασίες, στο χάιδεμα των φαντς και στην αδυναμία να εγγυηθείτε στους πολίτες μια ασφαλή καθημερινή ζωή με αξιοπρέπεια.
5: Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού φουλάρουν τις μηχανές για την δημιουργία των κομμάτων τους, τα οποία θα μπουν στη μάχη για τη δεύτερη θέση.
7: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα φαντς, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια.
8: Πολλές από τις σκέψεις και τις αγωνίες σας αποτέλεσαν έμπνευση για την ιδρυτική μας διακήρυξη, που τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε στον Άριο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στο Μάιο.
4: Βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Για την έντονη προεκλογική κινητικότητα που βλέπουμε και στο κυβερνών κόμμα.
12: Υπήρχαν τα προεκλογικά χαρακτηριστικά και έδωσε και μεγάλη έμφαση στα διπλωματικά,
13: εθνικά, αμυντικά ζητήματα. Νομίζω για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μιλούσε στη Θεσσαλονίκη και όλοι ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πάσχει στα δεξιά της από διάφορα λαϊκιστικά κόμματα της λαϊκιστικής δεξιάς. Επομένως, έπρεπε να ρίξει βάρος εκεί ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο είναι ότι στα εξωτερικά, διεθνή, αμυντικά θέματα. Η κυβέρνηση τα πήγε ομολογουμένως καλά. Επομένως, αυτό είναι ένα προνομιακό πεδίο για τον κύριο Μητσοτάκη. Το πρόβλημα του όμως είναι, μπαίνοντας στην προεκλογική περίοδο, ότι μπαίνει με κακούς ιονούς. Και αυτό διότι ο χειρισμός που κάνει στα μεγάλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών διαβρώνει την αξιοπιστία της. Ναι. Με αποτέλεσμα στο τέλος οι πολίτες να μην την πιστεύουν ακόμα και όταν λέει την αλήθεια. Και αυτό θα το συναντήσει μπροστά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
14: Διέκρινε στην ομιλία του έστω έμεσες αναφορές σε ένα ακροατήριο που ενδεχομένως φλερτάρει, για παράδειγμα, με τον κύριο Σαμαρά και το κόμμα που πιθανώς ιδρύσει. Είναι πολύ πιθανό να το ιδρύσει.
13: Ναι, και προς τον κύριο Σαμαρά, αλλά και δεν ξέρουμε και σε ποιο προς αυτή την κατεύθυνση φοβάμαι ότι θα κινηθεί και η κυρία Καριστιανού. Είπαμε ότι αυτό είναι προνομιακό πεδίο, αλλά ο Πρωθυπουργός ρίχνει σε αυτή τη δεξαμενή δίχτυα και φαίνεται από το πυροτέχνημα των δύο συνταγματικών προτάσεων που έκανε για τη συνταγματική προστασία της γλώσσας και της σημαίας. Αυτά δεν χρειάζεται συνταγματική προστασία. Εάν έπρεπε να προστατευτούν, μπορούν να προστατευτούν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Απαγορεύεται, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούνται τα γκρίκλεις. Αρκεί βέβαια ο κύριος Φλωρίδης να μην του κάνει και αυτό κακούργημα.
14: Άρα θεωρείς ότι και ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποίησε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το τι ακούς, να το έκανε ελπίζοντας ότι θα, έτσι, πολύ ευαίσθητα σημεία συγκεκριμένου κοινού, ψηφοφόρων δηλαδή, θα αγγίξει.
13: Ακριβώς.
14: Αυτή η ομιλία θεωρεί, συνομολοκλήρωση για να σε ρωτήσω, αν αυτή η ομιλία θεωρείς ότι στην ουσία δίνει και το πράσινο φως, μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, άρα ενδεχομένως οι εκλογές είναι κοντά. Μετά τη ΔΕΘ.
13: Ναι, φαίνεται από πολλά αυτό. Φαίνεται από πολλά. Προφανώς ο Πρωθυπουργός ανοίγει τα χαρτιά του για να έχει όλες τις επιλογές ανοιχτές για το φθινόπωρο. Αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι νιώθει ασφαλή σχετικά προς το κέντρο και ανησυχεί για τη δεξιά του πτέρυγα, είτε αυτό λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται Καριστιανού, είτε Βελόπουλος κτλ. Και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου τα νούμερα δεν είναι καλά για τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι καλά για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπουμε εκεί μια περίεργη άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς, η οποία πρέπει να καταπολεμηθεί με κάποιο τρόπο.
14: Άρα εκτιμάς ότι μετά τη ΔΕΘ έχουμε προκήρυξη εκλογών και θα είναι εντός όλων όσων έχει πολλές φορές πει ο Πρωθυπουργός, ότι θα ολοκληρωθεί η τετραετία. Γιατί το είπε σήμερα και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι μετά τη ΔΕΘ δεν είναι πρόωρες εκλογές.
13: Ναι, εντάξει, μπορούμε να βαφτίσουμε το κρέας ψάρι. Η τετραετία ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Το Σύνταγμα λέει ρητός ότι οι βουλευτές εκλέγονται για 4 χρόνια. Δεν λέει ούτε 4 παρά, ούτε 4 και 7 μήνες πριν. Πρόωρες θα είναι οι εκλογές. Ακόμα και οι εκλογές που θα γίνουν μια εβδομάδα, τέλος πάντων ένα μήνα πριν από τη συνταγματική προθεσμία, είναι πρόωρες οι εκλογές. Τώρα μπορούμε να τις βαφτίσουμε ψάρι ότι δεν είναι πρόωρες, αλλά πρόωρες θα είναι. Τέλος πάντων, πάντα οι κυβερνήσεις βρίσκουν κάποιο λόγο. Παλιότερα χρησιμοποιούσαν το Κυπριακό για να κάνουν τις πρόωρες εκλογές. Τώρα δεν χρησιμοποιούν ούτε καν αυτό το συνταγματικό πρόσχημα. Θα είναι πρόωρες εκλογές, θα κρίνει ο Πρωθυπουργός και δυστυχώς αυτό κρίνεται μόνο από έναν, όπως λένε και οι υπουργοί, από τον Πρωθυπουργό.
3: Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να δούμε όλα τα νεότερα στοιχεία γύρω από αυτή τη σοκαριστική δολοφονία που είχαμε στην Κρήτη, με τον 54χρονο που πυροβόλησε ψυχρό και σκότωσε τον 20χρονο επειδή το θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την ιατροδικαστική εξέταση και από τα οποία προκύπτει πως ο 54χρονος τον πυροβόλησε 6 φορές. Βεβαίως την ίδια ώρα οι συγγενείς του κατηγορούμενου ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος για το αποτρόπαιο έγκλημα. Βέβαια ο άνθρωπος έχει χαθεί. Είχαμε τη μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού του δράστη, του δολοφόνου, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Για όλα αυτά θα ακούσετε το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
15: Με 6 σφαίρες σκότωσε τον Νικήτα Γεμιστό, ο 54χρονος, ο οποίος ήδη βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού. Μία από τις βολίδες πέτυχε πισόπλατα τον νεαρό. Οι 4 πυροβολισμοί αποδίδονται σε απόσταση περίπου 2-3 μέτρων. Για δύο ακόμη πυροβολισμούς, οι πληροφορίες αναφέρουν μικρότερη απόσταση με την εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για χαριστικές βολές.
16: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερη απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία?
15: Ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για άμεση συνέργεια στη δολοφονία, μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα και πλοίο της γραμμής στην Αθήνα, προκειμένου να εκτίσουν τους όρους της προσωρινής κράτησης μέχρι τη δίκη.
17: Από τη μέρα εκείνη δεν έχω βρει την εαυτή μου. Θέλω, δεν θέλω, κλαίω.
18: Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω και να το σταματήσω.
15: Στενοί συγγενείς του δράστη, γείτονες για χρόνια, είναι σοκαρισμένοι. Ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Ευχόνται να είχαν σταματήσει τον 54χρονο πριν την αποτρόπη, όπως λένε οι ίδιοι, πράξη.
17: Λυπάμαι και τα συλληπιτήριά μου και να έχουν καλό κουράγιο για τα άλλα τους παιδιά.
18: Ένα έγκλημα που δεν έπρεπε να γίνει σε καμιά περίπτωση. Το καταδικάζουμε απερίφραστα όλοι οι συγγενείς. Τα αδέρφια του, τα νύψα του, τα ξαδέρφια του. Τα παιδιά μου, έχω δύο ζούς να πούμε, και χτυψούνται. Σου λέει, γιατί να γίνει αυτό το πράγμα?
15: Η οικογένεια του Νικήτα, μέσα στο βαθύ της πένθος, στέλνει και ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, ζητώντας να μην πέσουν άλλες σφαίρες όπως αυτές που σκότωσαν το αγαπημένο της παιδί. Ραγίζει καρδιές και ο αποχαιρετισμός στον νεαρό Νικήτα με μαντινάδες και μυρολόγια για τη ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει.

0: Μεταφερόμαστε μέχρι και τη Σκιάθο. Εκεί είχαμε ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Σε αυτό το συμβάν, σε αυτή την περίπτωση, είχαμε έναν ανήλικο οδηγό να χτυπά έναν πεζό 67 ετών και να τον εγκαταλείπει. Το παιδί έχει συλληφθεί όπως και οι γονείς του και ο Μιχάλης Τεζάρης έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: 14χρονος παρέσυρε πεζό ηλικίας 67 ετών, τον εγκατέλειψε στο οδόστρωμα και διέφυγε από το σημείο. Μορφή χειροστιβάδας λαμβάνουν πλέον τα ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Με την τελευταία περίπτωση να καταγράφεται σε Σκιάθο, όπως προείπες. Ο 14χρονος λοιπόν παρέσυρε τον Βρετανό τουρίστα χθες το μεσημέρι, ενώ εκείνος κινούνταν σε ένα πεζόδρομο. Τον τραυμάτισε και αντί να σταματήσει να τον βοηθήσει, απομακρύνθηκε από το σημείο. Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεσοστομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον ανήλικο. Σε βάρος του ασκήθηκε δύο για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ συλλήφθησαν και οι γονείς του με την κατηγορία της παραμέλησης.
0: Πάρα πολλά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια τους τελευταίους μήνες, με την τροχέα, έστω και καθυστερημένα, να έχει ξεκινήσει σαρωτικούς ελέγχους στους δρόμους. Ο Sky βρέθηκε σε ένα από τα μπλόκα που πραγματοποιούν οι αρχές στις τελευταίες ημέρες. Και όπως θα διαπιστώσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Μιχάλης Τεζάρης, οι αρχές κατέγραψαν δεκάδες παραβάσεις.
2: Βεβαιώνουμε πρόστιμο, διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ για μη χρήση κράνους από πατίνι ΕΠΟ.
1: Αστυνομικοί της Τροχέας πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται χωρίς να φορούν κράνος. Έχουν μόλις εντοπίσει έναν ακόμη παραβάτη.
3: Το δρόμο το πήρα το πατίνι. Δεν είχα κράνος μαζί μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να κουβαλάω παντού κράνος. Το έχω χρησιμοποιώ συχνά, αλλά μάλλον θα σταματήσω. Γιατί κράνος μαζί μου δύσκολα κουβαλάω.
1: Με την κάμερα του Sky πραγματοποιήσαμε αυτοψία στο κέντρο της Αθήνας και τα συμπεράσματα για τους οδηγούς που κινούνται με πατίνια είναι αποκαρδιωτικά. Στη λεωφόρο Αμαλίας ένας μοτοσυκλετιστής κάνει ελιγμό για να αποφύγει οδηγό με πατίνι που δεν φέρει κράνος στη λεωφορείο Λωρίδα. Ένας άλλος έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα χωρίς να φοράει κράνος επίσης.
4: Συμφωνώ, σας είπα, ναι, να απαγορευτεί κάτω των 18 ετών και να ληφθούν όλα τα μέτρα που πρέπει. Να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια. Αν πέσει ένας πάνω μου με πατίνι πάνω στο αυτοκίνητό μου, τι θα γίνει, από ποιον θα αποζημιωθώ εγώ? Δεν ξέρω, αυτό το καθεστώς είναι παράλογο εντελώς.
1: Λόγω των καθημερινών σχεδόν ατυχημάτων με εμπλοκή οδηγών ηλεκτρικών πατινιών, τα οποία ενίοτε μετατρέπονται και σε δυστυχήματα, η κυβέρνηση προωθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την ορθή χρήση τους. Είναι χαρακτηριστικό πως έχει διαπιστωθεί η ανεξέλεγκτη χρήση τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικους χρήστες.
3: Συνήθως θεωρούν ότι δεν θα τους σταματήσουν επειδή είναι με πατίνια. Γιατί έχουν την ευελιξία να καβαλήσουν ένα πεζοδρόμιο, γιατί έχουν την ευελιξία να περάσουν πιο εύκολα ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Στα περισσότερα πατίνια έχουν αφαιρεθεί οι κόφτες και πιάνουν πάνω από 50-70 μέχρι 120 χιλιόμετρα.
1: Οι έλεγχοι της τροχέας θα ενταθούν το προσεχές διάστημα, ενώ το πρόστιμο για την μη χρήση κράνους είναι 30 ευρώ.
0: Πάμε να ακούσουμε μία ακόμη φορά τον Μιχάλη Τεζάρη. Θα μας ενημερώσει για την εξάρθρωση ενός κυκλώματος το οποίο διακινούσε ναρκωτικά στο λόφο του Στρέφη.
1: Αστυνομική επιχείρηση σε σπίτι στα Εξάρχεια, που τα μέλη σπήρας που διακινούσαν ναρκωτικά είχαν μετατρέψει σε ορμητήριο και σημείο διακίνησης, πραγματοποίησαν στελέχη της Όπκιας. Συνέλαβαν 5 συνολικά άτομα, ενώ διαπιστώθηκε πως διακινούσαν κάναβη στο λόφο του Στρέφη. Αρχικά λοιπόν διαπιστώθηκε πως το διαμέρισμα επισκέπτονταν καθημερινά δεκάδες άτομα για να αγοράσουν τα ναρκωτικά, ενώ τα μέλη της πύρας διακινούσαν τα ναρκωτικά στη συνέχεια και στο λόφο του Στρέφη. Οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένα ναρκωτικά μέσα σε γλάστρες αλλά και σε κάγκελα στο λόφο του Στρέφη. Συνολικά κατασχέθηκαν 3 ηλεκτρονικές γαρίες και περισσότερα από 70 γραμμάρια κάναβης.
0: Τώρα, με κάθε λογής προσχήματα από δίθεν διάρροες ρεύματος μέχρι επικίνδυνες βλάβες, τα μέλη σπήρας που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΔΕ κατάφεραν να εξαπατούν ηλικιωμένους και να αποκτούν πρόσβαση στα σπίτια τους. Οι διάλογοι που θα ακούσετε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη είναι αποκαλυπτικοί.
5: Ρευματοκλοπή, διαρροή ρεύματος, ζημιά σε καλώδιο κατά τη διάρκεια εργασιών. Με κάθε λογής τεχνάσματα, τα μέλη της πύρας που παρίστανε τους τεχνικούς του ΔΔΕ έβρισκαν τρόπο να εξαπατούν τα θύματα τους, αποκτώντας πρόσβαση στα σπίτια τους. Τις μεθόδους των απαταιώνων αποκαλύπτουν καταγεγραμμένες συνομιλίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σε ένα από τα τηλεφωνήματα, μέλος της οργάνωσης πείθει μια ηλικιωμένη γυναίκα να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα.
1: Για να γίνει άμεσα το blackout και να μην διαρκέσει πολύ. Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα, μία σακούλα δηλαδή, πλαστική χάρτη ή ό,τι έχετε, και να τοποθετήσετε μέσα τον μπολ με τα κοσμήματα. Εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαυγικά κοσμήματα, θα προκαλέσουν ραδιενέργεια.
6: Περίμενε μισό λεπτό. Ωραία. Μόνο τα χρυσαφικά, εντάξει.
1: Α, ξέχασα να σας ενημερώσω για τα χαρτονομίσματα. Επειδή περιέχουν μια μεταλλική ταινία επάνω στην ευρωπαϊκή, που είναι ευαίσθητη στη διαρροή του ρεύματος. Εάν υπάρχουν χαρτονομίσματα, θα χρειαστεί επίσης να τα βάλετε σε ένα πλαστικό μπολ.
5: Αφού η ηλικιωμένη πέφτει στην παγίδα, ο απατεώνας τεχνικός την καθοδηγεί για να ανοίξει την είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Τώρα θέλω να πάρεις το θηλοτηλέφωνο και θα πατήσεις το κουμπάκι αυτό που ανοίγει, θα το πατήσεις 3 φορές, επανειλημμένα.
6: Ωραία, εντάξει.
5: Σε μια άλλη περίπτωση, οι απατεώνες με ψεύτικο όνομα κάνουν λόγο για βλάβη από ανασκαφές, όμως το θύμα δεν πέφτει τελικά στην παγίδα.
1: Νομικός Ιωάννης ονομάζομαι. Τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος?
6: Τι αν έχω?
1: Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος?
6: Όχι, δεν έχουμε διαρροή.
1: Να σας ενημερώσω, κυρία μου. Είχαν γίνει κάποιες ανασκαφές εδάφους και κάποιος τεχνικός είχε κόψει το καλώδιο της γείωσης.
5: Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνέλαβε 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, μελία που υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ.
0: Τον Γιώργο Πρωτοψάλτη θα συναντήσουμε και πάλι, ο οποίος θα μας ενημερώσει για νέες αποκαλύψεις που έχουμε σχετικά με τον χώρο της Greek Mafia και τον τρόπο δράσης των εκτελεστών του 55χρονου Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάδρι τον Απρίλιο του 2025.
5: Μια συσκευή GPS που είχε στην κατοχή του ένας από τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του αποκαλούμενου Θαμνάκια κατά την σύλληψή του φαίνεται ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI με τους αξιωματικούς της υπηρεσίας να εκτιμούν ότι ενδεχομένως να δώσει απαντήσεις για τις επόμενες κινήσεις των εκτελεστών και τους επόμενους στόχους τους. Μάλιστα, η συγκεκριμένη συσκευή GPS ήταν κρυμμένη μέσα σε ένα χειρουργικό γάντι. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επιχειρούσαν να μην υπάρχουν αποτυπώματα και DNA τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Το ίδιο άτομο, ο ίδιος συλληφτής, φαίνεται να είχε πάνω του 5 συσκευές κινητών τηλεφώνων σε λειτουργία πτήσης και 2 router. Προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να μην υπάρχουν ίχνη στίγμα από αυτά τα κινητά τηλέφωνα. Τώρα να τονίσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επί ένα χρόνο ανέλυαν βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να καταφέρουν τελικά να χαρτογραφήσουν πλήρως την διαδρομή που ακολούθησαν πριν και μετά την δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τα μέλη της υποστηρικτικής ομάδας που συνόδευαν τους.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Ίσως μετά την δολοφονία εξαφανίστηκαν. Να τονίσουμε ότι εκτός από αυτή την ανάλυση των βίντεο υπήρχε και παρακολούθηση κινητά τηλέφωνα των υπόπτων. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική μια συνομιλία ενός από τους κατηγορούμενους. Αναφέρει, μιλώντας με μια γυναίκα, ναι, δολοφόνος είμαι και κλέφτης και όλα τα κακά έχω, δείχνει την σκληρότητα των μελών αυτής της εκτελεστικής ομάδας που έχει εμπλοκεί σε μια σειρά από υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις ελληνικές αστυνομικές αρχές.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις, νέο κύμα ακρίβειας χτυπά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις τιμές σε βασικά αγαθά να παίρνουν ξανά την ανηφόρα. Βασική αιτία, η μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Όλα αυτά προκύπτουν και από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για τον μήνα Απρίλιο. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5,4%. Το ρεπορτάζ είναι του Χρυσόστομου Τσούφη.
8: Με τα στενά του ορμούς να παραμένουν κλειστά και τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 5,4% για τον Απρίλιο, η κυβέρνηση έχει σχεδόν αποφασίσει να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης πριν βγει ο μήνας.
9: Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τις τιμές, πώς εξελίσσεται η κρίση και τι αντίκτυπο έχει στην τσέπη του πολίτη, και την κατάλληλη στιγμή, περί τα τέλη Μαΐου από ό,τι υπολογίζω, εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν.
8: Τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο της ανανέωσης των υφιστάμενων μέτρων, του Fuel Pass δηλαδή, αλλά κυρίως της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ, μέτρο που έχει συγκρατήσει την τιμή του καυσίμου, επηρεάζοντας θετικά λόγω των μεταφορών γενικά το κόστος των προϊόντων.
10: Ενώ πλησίασε το 1,90 ευρώ, θα το ξαναδούμε κάτω από 1,80 τις επόμενες μέρες σε κάποια πρατήρια. Δηλαδή θα δούμε και το 1,79 και το 1,78.
11: Άρα πόσα λεπτά κάτω το βλέπετε το πετρέλαιο?
10: 10 λεπτά περίπου.
11: 10
10: κάτω.
11: Λεπτά.
8: Για να εκτοξευθεί ο πληθωρισμός σε υψηλό από το Φεβρουάριο του 2023, χρειάστηκε να καταγραφούν ανατιμήσεις 13,8% στη στέγαση και ειδικά για τα ενίκια στο 7,6%.
12: Τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Για τα παιδιά και για την νεολαία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πιεζόμαστε όλοι, αλλά τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
8: Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μέσα σε μόλις ένα μήνα το φυσικό αέριο αυξήθηκε 39,5%, το πετρέλαιο θέρμανσης 18,1%, 15,9% οι αεροπορικές μεταφορές και 5,7% η βενζίνη.
13: Ακριβένουν τα καύσιμα και ο καυγάς, όπως λέει και ο λαός, είναι για το πάπλωμα.
8: 4,4% αυξήθηκαν σε σχέση με πέρσι τα είδη διατροφής. Κρέατα και μαργαρίνες σε διψήφιες αυξήσεις, φρούτα, λαχανικά, καφές και σοκολάτες πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο.
14: Αλλά γιατί μόνο το μοσχαράκι, μήπως το αρνάκι, μήπως το κατσικάκι, γιατί τα πιο πρωτεύουν πράγματα είναι στο Θεό επάνω, έχουν ανέβει. Δεν σταματάει και ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει.
15: Βγαίνεις, χαλάς το πενιντάρικο και έχεις πάρει δύο πραγματάκια. Πληρωνόμαστε, σε 10 μέρες έχουμε πληρώσει ΔΕΗ, τηλέφωνα, όλα τα πάγια, τα ντουλάπια αρχίζουν να αδειάζουν.
8: Προς το παρόν πάντως, από το Υπουργείο Οικονομικών αποκλείουν την εφαρμογή ενός Market Pass.
0: Στη Θεσσαλονίκη τώρα επικρατεί αναστάτωση και ανησυχία μετά και την απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Έλληνα Χελβατζόγλου έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
16: Η Ryanair φεύγει και παίρνει μαζί της 200 θέσεις εργασίας και 700.000 θέσεις οι οποίες θα λείψουν από την αγορά της Βόρειας Ελλάδας.
17: Η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του πλήγματος για την αγορά της Βόρειας Ελλάδας.
18: Είναι σχεδόν καταστροφή για την πόλη. Δεν έχουμε δει την τελευταία 15 ετία κάτι παρόμοιο. Θεωρώ ότι θα κλείσουν κάποια καταλήματα, π.χ. τραχυχρόνιας μίσθωσης, γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά και όταν κοπεί ένα τόσο μεγάλο ποσοστό δρομολογίων, η πόλη θα πονέσει γενικότερα σε όλους τους τομείς.
17: Η Ιρλανδική Low Cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στην χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου.
16: Η Θεσσαλονίκη να παραμείνει ένα city break τουρισμό στον ευρωπαϊκό χάρτη και να μην γυρίσει πάλι στην εσωστρέφεια η πόλη.
19: Αναστατωμένοι δηλώνουν οι φορείς του τουρισμού με την επικείμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, θεωρώντας πως κάτι τέτοιο θα αποτελέσει ένα σημαντικό οικονομικό πλήγμα για τους ίδιους.
20: Όσον αφορά την πόλη, σίγουρα υπάρχει ζημιά, γιατί είναι τόσο εισερχόμενος τουρισμός όσο και εξερχόμενος από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι μόνο την πόλη της Θεσσαλονίκης. Όμως βλέπουμε ότι καθαρά το οικονομικό συμφέρον είναι αυτό το οποίο όπλησε εντός αγωγικών λέξη το χέρι στο να αποχωρήσει.
17: Εχμές για τη στάση των αεροπορικών εταιριών, αλλά και μήνυμα ότι η Θεσσαλονίκη παραμένει ισχυρός προορισμός, στέλνει η περιφέρεια.
21: Μόλις όμως οι αριθμοί δεν βγαίνουν ακριβώς όπως θέλουν, εξαφανίζονται και αφήνουν πίσω οικονομικά κενά. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη δεν είναι κάποια λογιστική υποσημείωση σε αεροπορικούς ισολογισμούς. Πρέπει να δούμε μια συλλογική αλλαγή στρατηγικής για να μην εξαρτάται καμία πόλη στην Ελλάδα από μια low cost εταιρεία. Και η Θεσσαλονίκη δεν πάβει και δεν θα πάψει ποτέ να είναι η πύλη στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
17: Την έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις αποτυπώνει και το Σωματείο Εργαζομένων της εταιρείας.
5: Η απόφαση για απόσυρση 3 αεροσκαφών από την βάση της Θεσσαλονίκης, η μείωση περίπου 700.000 διαθέσιμων επιβατικών θέσεων και η κατάργηση 12 δρομολογίων δημιουργούν εύλογη ανησυχία για τις συνέπειες που θα προκύψουν για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και συνολικά την αεροπορική δραστηριότητα της περιοχής.
17: Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Ανακοίνωση για την εξέλιξη αυτή εξέδωσε και η Fraport Greece.
22: Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας.
17: Όπως αναφέρει η Ryanair, τα τέλη στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece έχουν αυξηθεί κατά 66% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Ενώ προαναγγέλει νέες αυξήσεις χρεώσεων και στο αεροδρόμιο της Αθήνας για τον επόμενο χειμώνα.
0: Στο μουσικό γεγονός ενδεχομένως της χρονιάς τώρα θα σταθούμε. Στη συναυλία των Metallica είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Όλη η πόλη, όλη η Αθήνα κινείται στους δυσμούς της συναυλίας με περισσότερους από 70.000 φαν να έχουν κατακλείσει το Ολυμπιακό Στάδιο από πολύ νωρίς. Οι χαμούρες. Η Έλενα Χελβατζόγλου, με συγχωρείτε, βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το κλίμα.
17: Βρισκόμαστε στο ΆΚΑ και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή οι μετάλλικα. Το στάδιο είναι έτοιμο να εκραγεί από ενέργεια. Μέσα επικρατεί πραγματικά το αδιαχώρητο. Πάνω από 80.000 άνθρωποι έχουν γεμίσει κάθε γωνιά του σταδίου και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς το τι συμβαίνει. Ένα κύμα κόσμου που πάλεται στον ρυθμό της προσμονής. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας, από κάθε γωνιά του πλανήτη που ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν από κοντά ένα από τα πολύ αναμενόμενα live της χρονιάς. Παιδιά, έφηβοι, νέοι και φυσικά οι μεγαλύτεροι που έχουν μεγαλώσει με τη μουσική των Metallica, όλοι μαζί ενωμένοι κάτω από τον ίδιο ήχο. Από νωρίς το πρωί, το κατάμεστο ΆΚΑ έχει μετατραπεί σε μια τεράστια μουσική κυψέλη με τα βλέμματα στραμμένα στο κέντρο.
0: Από την τελευταία τους εμφάνιση στην Αθήνα πέρασαν 16 χρόνια. Οι θαυμαστές περίμεναν πώς και πώς για να τους δουν από κοντά και έτσι κάνουν αυτή την ώρα. Να τα απολαύσετε όσοι είστε εκεί στη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε να ακούσουμε εμείς το ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρδή.
2: Το Ολυμπιακό Στάδιο αυτή την ώρα σύεται στους ρυθμούς των Μετάλλικα.
3: Λίγο πριν την έναρξη των Κοζιρά και την πολυαναμενόμενη εμφάνιση των Μετάλλικα, η αρένα ήδη είναι ασφιχτικά γεμάτη, ενώ και στις κερκίδες συνεχίζεται η προσέλευση.
2: Τουλάχιστον 80.000 θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας ροκάρουν με το μεγαλύτερο heavy metal συγκρότημα όλων των εποχών. Ένα από τα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού που μπορούν να γεμίζουν τόσο μεγάλα στάδια.
4: Τρεις ώρες περιμένεις για
23: ναι,
4: να...
23: Ναι, βεβαίως. Τι να κάνουμε, έτσι.
2: Από νωρίς το μεσημέρι, ουρές είχαν σχηματιστεί έξω από το ΟΑΚΑ. Τίποτα δεν σταματά τους φανς του συγκροτήματος, ακόμα και με πατερίτσες περιμένουν ώρες πριν ξεκινήσει η συναυλία.
24: Είναι ένα όνειρο ζωής που θα εκπληρωθεί και είμαι ανυπόμονος να το ζήσω.
2: Ο frontman του Metallica, James Hetfield. Ο κινητήρας Lars Ulrich, η ήρεμη δύναμη Kirk Hammett και ο νεότερος της παρέας, Robert Trujillo, αναμένεται να δώσουν ένα εντυπωσιακό σοου στο κατάμεστο ΟΑΚΑ που θα παραλυρεί από το riff του Wherever I May Roam και της μελωδίας του The Unforgiven.
0: Αθλητική επικαιρότητα, ξεκινώντας από το βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός αναδύθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για 22η φορά στην ιστορία του, κερδίζοντας 3-1 τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Πηλαία και έκανε έτσι το back-to-back. Στο ποδόσφαιρο και τα play-out της Super League, η Κηφισιά κλείδωσε την παραμονή της, κερδίζοντας με 2-1 και με ανατροπή της Έρες, τον Πασεραϊκό στις Έρες, με πρωταγωνιστή τον Θεοδωρίδη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Νίκου Παγκάκη.
25: Η Κηφισιά σημείωσε τεράστια νίκη με ανατροπή στις Έρες, επικρατώντας 2-1 του Πασεραϊκού στην 7η αγωνιστική των play-outs. Κλείδωσε έτσι την παραμονή της στη στίγμα Super League. Στο 28 Ριέρα γύρισε στην κατάλληλη στιγμή στον Ιβάν, ο οποίος από κοντά νίκησε το Ραμίρες για το 1-0. 63ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Θεοδωρίδης βγήκε μπροστά από τον Ντεμάρκο, σκοράροντας από κοντά για το 1-1. Ο Ντεμάρκο μπήκε στην περιοχή στη συνέχεια και βρήκε τον επερχόμενο Μπένι με τον Πορτογάλο να πλασάρει εύστοχα τον Τιναλίνη, διαμορφώνοντας το 1-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των φιλοξενούμενων. Αποτέλεσμα που σφράγισε ουσιαστικά την παρουσία της Κηφισιάς στη Super League. Μάχη παραμονής και στο ΑΕΛ Novi Bet που υποδέχτηκε τον Αστέρα Άκτορ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Ο Μακέντα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, ο Ιταλός Στράγκερ τελείωσε άψογα τη φάση, γράφοντας το 1-0 στο 19. Στο 31ο λεπτό η ΑΕΛ Novi Bet βρήκε την απάντηση, ωραία ενέργεια του Σαγιάλ, που πάτησε στην περιοχή, έκανε υπέροχο γύρισμα για τον Πασά, ο οποίος με το κεφάλι ισοφάρισε στο τελικό 1-1, αποτέλεσμα που δεν βόλεψε ιδιαίτερα τους Βυσσινοί.
0: Και από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, η Βαλένθια χθες πλήρωσε τον Παναθηναϊκό με το ίδιο νόμισμα, έκανε το δεύτερο break και έτσι ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Όλα θα κριθούν την προσεχή Τετάρτη στις 10 το βράδυ στην Ισπανία, στο 5ο παιχνίδι της σειράς. Στο ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμ.
26: Ο Ματ Κοστέλο αστοχεί στη δεύτερη βολή και ο Παναθηναϊκός έχει μια τελευταία ευκαιρία κόντρα στη Βαλένθια. Όμως ο Χέις Ντέιβις καθυστερεί και το μακρινό του σουτ δεν βρίσκει στόχο. Οι παίκτες του Αταμάν χάνουν δεύτερη φορά από τη Βαλένθια στο Telecom Center. Οι Ισπανοί απαντούν με δύο break στα δύο των Πρασίνων και επιστρέφουν τη σειρά στην έδρα τους. Έντονα παράπονα για τη διετσία του Game 4 έχουν οι γηπεδούχοι.
27: 25 years.
1: to my coaching career, this kind of a strange things, first time I saw.
26: Σε ένα παιχνίδι που έγινε ροντέο από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε απαντήσει στην επίθεση των Πορτοκαλί, που άνοιξαν από νωρίς τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με αποτέλεσμα οι πράσινοι να βρεθούν από νωρίς να κυνηγούν. Η αντεπίθεση ήρθε, το Τριφύλι σοφάρισε και πέρασε μπροστά στην τρίτη περίοδο, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε το momentum για να χτίσει μια υπέρ του διαφορά και να αλλάξει τα δεδομένα. Οι Ισπανοί ξαναπήραν κεφάλι και έδειχναν να καθαρίζουν το μάτσο συν 9, 1 και 8 πριν από το τέλος, όταν ο Μοντέρο έφυγε στον ευνηδιασμό, έχοντας πατήσει εκτός γηπέδου. Το Τριφύλι πάλεψε για μία ακόμα επιστροφή, όμως όταν έφτασε στο μάτσο σουτ, η τελευταία επίθεση δεν ήταν ιδανική. Την Τετάρτη στη Βαλένθια, το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς.
6: Δεν υπάρχει αύριο, υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι το οποίο είτε παίρνουμε και πάμε στο Final Four, ή δεν το παίρνουμε και πάμε σπίτια μας. Να αποδείξουμε ότι θέλουμε πάρα πολύ να φτάσουμε σε αυτό το Final Four που γίνεται στην έδρα μας για να πάμε να κερδίσουμε.
26: Χθες η Φενέρμπαχτσε έγινε η τρίτη ομάδα που κλείνει θέση στο Final Four της Αθήνας. Σε απίθανο παιχνίδι στο Κάουνας, η ομάδα του Σάρας με καλάθι του Baldwin στην εκνοή έστειλε το μάτς στην παράταση και εκεί καθάρισε τη Ζαλγκίρης για το 3-1 στη σειρά και θα διεκδικήσει την κούπα στο ΟΑΚΑ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται η Δέσποινα Χριστοπούλου με αναλυτικό.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: είναι 2.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Okay, we're gonna do one more.